0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: έτσι.
1: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Disco.

0: Live 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Adams το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ζωντανές.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Jason.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χωρίς.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Λαέ των Γιαννιτσών, το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιάννητσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιάννητσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού και σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τριτούλα πανέμορφη, τριτούλα εξαιρετική. 22 Σεπτεμβρίου και πάμε να ξεκινήσουμε ένα μαγικό δίωρο παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα και όπως θα κάνουμε για ολόκληρη τη σεζόν. Προτείνω να ξεκινήσουμε με Νίκο Απέργη. Θα συνεχίσουμε με το λατρεμένο Γιώργο Μαζονάκη. Έρχεται η Βία Δάμου, έρχεται η Ρία Ελληνίδου, η Αναστασία και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τι λέτε, πάμε?

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτό ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα θαύμα. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show και χθες περίμενα πώς και πώς έτσι λίγο τις πρεμιέρες των πρωινών εκπομπών και γενικά όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Από χθες μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε έτσι με τα ντουζένια του όλα τα κανάλια. Έβαλα τα μεγάλα τους όπλα. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο, να πω την αλήθεια. Πίστευα ότι έτσι δεν θα αφιερώσουν τόσο πολύ χρόνο πια στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Όχι ότι δεν αξίζει χρόνος, αξίζει, αλλά το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς αυτό το χρόνο, τι λες, πώς το λες, πώς εκμεταλλεύεσαι, γιατί έχουμε δει ότι όλη αυτή η ιστορία πουλάει πάρα πολύ τηλεοπτικά, κάνει νούμερα και ουσιαστικά περνάνε λεπτά, δεκάλεπτα, εικοσάλεπτα, η μία ώρα, ώρες ατελείωτες τηλεοπτικές εκπομπές και λένε και ξαναλένε τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν ουσιαστικά κάτι καινούργιο να πούνε, αναμοχλεύουν τα ίδια, αναμασούν τα ίδια, παίζουν τα ίδια, προσπαθούν να συγκινήσουν. Φυσικά πρέπει το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη να είναι στην επικαιρότητα, αλλά να υπάρχουν εξελίξεις, να υπάρχουν νέα και να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτά τα καινούργια. Το να παίζουμε μία ώρα και να βγάζουμε αυτά τα λογίδρια, που δυστυχώς αρκετές πρωινές εκπομπές επιδόθηκαν σε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι ψύχρεμη τηλεόραση. Μάλλον είναι έτσι ένα τσούμπαλο κυνήγι των ποσοστών τηλεθέασης. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές, το Sky για παράδειγμα, να αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο, δυσανάλογο στον προσανατολισμό της εκπομπής. Ενώ για παράδειγμα τελείωνε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχαμε τα θέματα της ακρίβειας, της βενζίνης κτλ. Ξαναμιλάω. Ξαναλέω, αναφέρομαι σε εκπομπές πολιτικές και σε εκπομπές που συνήθως δεν ασχολούνται καθόλου με το lifestyle, παρά μόνο όταν υπάρχει κάτι που πουλάει. Και δυστυχώς αυτό το θέμα πούλησε και πουλάει ακόμα πάρα πολύ.

Αυτή ήταν και η Αναστασία λοιπόν με το Φιλικά. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου και την Ήβη Αδάμου. Μια τριπλέτα από πολύ ωραία κορίτσια με πολύ ωραία τραγούδια. Και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Έβλεπα και το δελτίο της προγνώσης του καιρού για σήμερα. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας έτσι κάπως πέφτουν οι θερμοκρασίες και θα αρχίσουμε να νιώθουμε φθινοποράκι. Αυτό, λίγο φθινοποράκι. Λοιπόν, ένα από τα πιο viral τραγούδια της χρονιάς φέτος είναι αυτό που τραγούδησε η Σοφία Δανέζη και έρχεται αμέσως τώρα. Γελάω ακόμα κάθε φορά που το ακούω. Αλλά είναι και ωραία μουσικά. Και μετά θα κλείσουμε το ημίρο με Κωνσταντίνο Αργυρό. Και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Λαέ των Γιαννιτσών. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Number One Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Επιστρέψαμε, αγαπούλες μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο με Μαλού, με Ζόζεφιν, Νίνο και αμέσως μετά σας έχω Αντώνη Ρέμο. Όχι έτσι επειδή, γιατί έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη και πάμε να δούμε μερικά πράγματα που τοποθετήθηκε ο Αντώνης. Είναι το number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Τίτλος: πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Νιώθω όμως ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω. Μιλώντας λοιπόν στο Vidcast, εσύ τη μουσική ακούς με το θεολόγο Ηλιού σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που γυρίστηκε πριν τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης είπε πάρα πολλά. Έχω παλέψει, λέει, πάρα πολύ. Ό,τι μου δόθηκε απλόχερα, μου δόθηκε με πολύ αγώνα, πολύ πείσμα. Πολύ θα ήθελα να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω. Παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη από την αγάπη του κόσμου εδώ και 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν με περιμένουν στη γωνία, συνεχίζει ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα, για αυτά τα οποία κάποιοι θέλουν να με κατηγορήσουν. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό, είμαι περήφανος για όλα μου τα σωστά και όλα μου τα λάθη. Γιατί και τα λάθη πρέπει να γίνονται στη ζωή, αρκεί να τα αναγνωρίσεις. Αλλά πάνω απ' όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Αυτά μεταξύ άλλων. Εσύ τη μουσική ακούς, αυτό είναι το podcast. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο YouTube, να απολαύσετε την συνέντευξη. Συμφωνείς, διαφωνείς? Ο Αντώνης Ρέμος είναι ήδη ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική. Τώρα, αν κάποιοι επί προσωπικού κάποια πράγματα που κάνει μπορεί να μην συμφωνούν, αυτό δεν συμβαίνει για όλους τους καλλιτέχνες. Άλλωστε.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτή ήταν και η αναβίση με το νέο της τραγούδι. Όχι γιατί. Λοιπόν, έχει 22 μήνας, 26. Είναι μεγάλη της συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν και έχω δει και τα βίντεο που ανεβάζει η ίδια η Αναβίση με τις τελευταίες προετοιμασίες. Ήδη εδώ και μια εβδομάδα έχουν αναλάβει γερανοί να στήσουν το stage, το εκπληκτικό 360 μοίρες stage που θα μπορεί να τη βλέπει όλο το στάδιο. Σχεδόν 85 με 90 χιλιάδες κόσμοι θα βρεθούν το Σάββατο στο ΆΚΑ για αυτή τη συναυλία της Άννας Βύση, μετά από μια εμβληματική χρονιά με δύο συνεχόμενα back-to-back Καλλιμάρμαρα, όπου έβαλε 120-125 χιλιάδες κόσμο πέρυσι. Φέτος πάει να σπάσει ένα άλλο ρεκόρ και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Έχει και 2-3 πολύ ωραίες εκπλήξεις η Άννας Βύση ετοιμάσει για τον κόσμο, τις οποίες θα τις μάθουμε, θα τις δούμε. Φυσικά εκεί θα είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω, εσείς θα πάτε? Να ανταλλάξουμε απόψεις τη Δευτέρα που έρχεται. Πάμε.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημότητα.

0: καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Number 1 Radio Show.

Ωραία, μας τα λέει και ο Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ, λοιπόν. Τελευταίο του σίγκλ. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι το Number One Radio Show. Μπήκαμε με Peggy Zina έτσι εδώ στην δεύτερη μας ώρα και σας έχω πολύ ωραία μουσική, εξαιρετικά. Και πάρα πολύ ωραία φιλιά στην Αλίκη, φιλιά στο Γιώργο από τα Χανιά, έτσι από τα Ξημέρωτα. Φιλάκια στη Ρεβέκα, στη Μαρίνα, στην Κέρκυρα, στο φίλο μου τον Στέφανα, τον αγαπημένο. Εντάξει, ξέρει αυτός. Τα εξαιρετικά μας μεσημέρια. Λοιπόν, και πάμε να απολαύσουμε καινούριο Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο, το αγαπάτε πάρα πολύ. Θοδωρή Φέρη, Μελένη Φουρέιρα μαζί, αυτή η σύμπραξη που είδαμε στα βραβεία MAD πριν από μερικούς μήνες, και ένα πολύ αγαπημένο παλιό κομμάτι. Συμπληρώνει μια 15ετία νομίζω. Πάμε να τα απολαύσουμε και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Βίκη Σταυροπούλου, για την εγκυμοσύνη της κόρης της, της Δανάης Μπάρκα. Δεν της δίνω συμβουλές. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, ποδαρικό στην πρεμιέρα της Ίσης Χριστίδου έκανε η Βίκη Σταυροπούλου. Άλλωστε, νομίζω το βράδυ, όχι νομίζω, είχε πρεμιέρα και το Camping, η νέα σειρά του Μέγκα που συμμετέχει η Βίκη Σταυροπούλου. Επομένως, το έναφερε το άλλο, όπως καταλαβαίνετε, και όλα καλά. Προφανώς αναφέρθηκαν και στην εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα. Είναι μια περίοδος που είναι συνέχεια στην τρεχάλα, έχω γυρίσματα, πρόβες. Είναι μια μαύρη κωμωδία και λίγο αστυνομική περιπέτεια το Camping στο Μέγκα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην συνέχεια. Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Λέει, σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις, προσθέτει η Βίκη Σταυροπούλου. Εντάξει, ωραίες στιγμές για μια οικογένεια, χαρούμενα πράγματα να έχει να περιμένεις έτσι τα χαρμόσυνα.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε αγαπούλες μου, number one radio show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, μπήκαμε με Κατερίνα Λιόλιου, χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και αμέσως μετά μία από τις επιτυχίες της Αναστασίας του Λίγο Λίγο. Εδώ θα είμαστε για ακόμα ένα μισάωρο, έχουμε και Νατάσα Θοδωρίδου και Χρήστο Δάντη και Νίκο Κονομόπουλο και πολλά ακόμα και θέματα να συζητήσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram, στο number one radio show, είτε στο δικό μου, στο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Όπα, μισό λεπτό, γιατί είδες, ανοίγω το Instagram να διαβάσω τα μηνύματα και τελικά ανοίγουν τα βίντεο. Καλημέρα στην Αλεξία, στη Στεφανία, στην Έλενα, στο Σάκης Αναστασία και ο Γιώργης, ο πρωτοετής φοιτητής, την αγάπη μας. Ένα μήνυμα το οποίο το είδα αργότερα. Ξεκινήσαμε από Αλεξανδρούπολη, θα καταλήξουμε Κατερίνη. Φιλιά πολλά παιδιά, ζόρι που το μήνυμα το διαβάζω τώρα, δεν ξέρω να ακούτε. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θοδωρίδου. Δεν σε νοιάζει για μας.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Εδώ είμαστε και πάλι Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, μου έχετε σχολιάσει έτσι για τις εκπομπές τις πρωινές που είδατε. Θα τα δούμε αύριο μεθαύριο, λέω, και εγώ ελάχιστα πρόλαβα να δω. Δεν έχω σχηματίσει εικόνα ακόμα για να έχω να σας πω μια άποψη, ας πούμε, να συζητήσουμε. Θα δούμε και τα ποσοστά τηλεθέασης. Εντάξει, αφήστε τη, λέει, πρώτη μέρα. Δεν είναι σχεδόν ποτέ ενδεικτική. Πάντα χρειάζονται αρκετές μέρες για να δούμε που θα κάτσει μπίλια, να λέμε. Χθες λοιπόν ήταν και στη Ζήνα καλεσμένη η Λένα Παπαγεωργίου, που το βράδυ επίσης έκανε πρεμιέρα GNTM. Επίσης δεν πρόλαβα να το δω. Αλλά το GNTM, ένα project, λίγο κουρασμένο το βλέπω εγώ, λίγο παροχημένο θα έλεγα, σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο πια γίνεται. Ψάχνουμε μοντέλα. Okay, όλα καλά. Νομίζω ότι πέρασε λίγο παλιακό αυτό το πράγμα, αλλά GNTM. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, στο Number One Radio Show κάπου εδώ ολοκληρώνεται, κάπου τελειώνει. Θα σας αποχαιρετήσω με μία από τις τελευταίες επιτυχίες του Νίκου Οικονομόπουλου. Να περάσετε υπέροχα την Τρίτη σας. Και τα λέμε πάλι αύριο. Φιλάκια.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.

μέτρα χίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
1: Ξεκινάμε, σου λέω.

0: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης, λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
5: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα αντέλικους κους μόλις ξεκίνησε. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος, απέναντί μου έχω την Ηλένια Γουίλιαμς.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε και... Τρίτη σήμερα.
0: 22 του μηνού.
1: 22 του μηνού. Εκπνέει τούτος ο μήνας. Τσίκι τσίκι.
0: Έχει, δε κοντά 8
1: Πιστεύω
0: μέρες.
1: Πιστεύω ότι όλοι λέμε έξω από εδώ. Έξω, ναι. έξω. Φύγει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολος ο μήνας αυτός. Να το πούμε αυτό. Με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε. Είπες, ο οποίος ξεκινάει και τις εμφανίσεις του, να πούμε, στο Ποσειδόνιο στις 25.
1: Την Παρασκευή.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Φυσικά μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βλέπεις τα e-coupons, τα e-orders, όπως επίσης και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας και με pass notification λαμβάνεις και την προσφορά της ημέρας. Μπαίνεις σε ένα Μασούτη, βγαίνεις κερδισμένος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ολοκαίρινο τραγούδι έρχεται από πάνω κι άμμο, ανοιχτή ακρόαση.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν, δεν ακούσαμε τυχαία Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί χτυπάμε την καμπάνα, γιατί σε τρεις μέρες κάνουμε μία κλήρωση, VIP πρόσκληση, διπλή αναβίσιο ΆΚΑ, για να βρεθεί στη μεγάλη της γιορτή, σε μία μεγάλη συναυλία που σίγουρα θέλει να χάσεις διεθνών προδιαγραφών. Και γι' αυτό το λόγο ο...
1: Δεν έχουμε ό,τι και ό,τι να πω.
0: Ο διαγωνισμός μας δίνει μία VIP διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση θα γίνει στις 25, οπότε θα μπορέσεις να πας 26 και να ευχαριστηθείς την αναβίση και να θυμάσαι ότι σε στείλαμε με όλη μας την αγάπη εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω να σου πω για. Πώς το λένε. Βασικά, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε στην πορεία του τη εκπομπούλα.
0: Αναβίση όλο πιο πάνω και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται και ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη που με λύνει συντόμως. Ντουέτο φυσικά. Ντουέτο με τον. Έλα. Με τον Νίκο Μακρόπουλο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Συνεχίζουν μαζί.
0: Ναι, ναι, στο Βοτανικό.
1: Α, εντάξει. Γιατί προσπαθώ να θυμηθώ, αν το είχαμε πει χθες, δεν το ήξερα ότι συνεχίζουν. Έχουν ξεκινήσει. Όχι ακόμα.
0: Ξεκινάνε λογικά αρχές ή τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη.
1: Πολύ σχήμα φέτος.
0: Πολύ σχήμα.
1: Πολύ.
0: Και δυνατά σχήματα.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό θα φύγει τώρα αύριο. Αύριο. Ό,τι να είναι. Αυτό θα φύγει μετά και θα πάει. Όλα αυτά θα φύγουν πάνω στη Θεσσαλονίκη μετά.
0: Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Α, θυμάσαι το πάνω. Το Κιάμο Πάολο, όπω μου είδε στη Θεσσαλονίκη, δεν έρθει στην Αθήνα ποτέ.
1: Βεβαίω. Αν θες, μπορώ να σου πω πολύ το παρασκήνιο.
0: Το ξέρω.
1: Επ' αυτού.
0: Το ξέρω.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αμέσως, αμέσως.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα εγώ σε δύσκολη θέση, εσένα να μου το κάνεις να τα λες. Σε γιατί μου τα λες. Να πιάνει τα νεύρα μου.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παιδιά, να σα πω κάτι τώρα που τελειώνει ο Σεπτέμβρη και κλείνει κάπω. Πάμε να το γυρίσουμε λίγο, να μπει ένα ωραίο Οκτώβρη και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχει βάλει και τα πρώτα κρύα το μεταξύ, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Κρύο.
1: Τι. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα θα πείσουμε ένα κέρα. Κοιμόμουν πάπλωμα. Βάλαμε πάπλωμα στο σπίτι.
0: Πάπλωμα βάζω και εγώ, αλλά βάζω και το air conditioning.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάπλωμα και ανοιχτά παράθυρα, γιατί μένω και πάνω ψηλά. Ανοιχτά παράθυρα. Μαγεία.
0: Μαγεία.
1: Είναι αυτή η εποχή. Και άμα πας και στη θάλασσα, είναι καυτή.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Και επειδή ξεκίνησα να λέω κάτι άλλο πριν, επειδή λοιπόν θα μπει ο Οκτώβρης, πάμε να ξεκινήσουμε ένα πολύ δυνατό Οκτώβρη. Πάμε λίγο να κάνουμε έτσι ένα ωραίο δυνατό manifest για το οτιδήποτε θέλουμε. Εν τω μεταξύ, μια και λέω manifest τώρα, έχεις δει ότι έχει γίνει χαμός με την Dua Lipa, με το τραγούδι της που έχει γίνει viral στο TikTok, το Training Season. Που έχει γίνει viral στο TikTok, που όλοι κάνουν manifest στον τέλειο άντρα. Δεν το ξέρει αυτό. Έλα ρε, αποκλείεται.
0: Δεν το έχω.
1: Είναι ένα trend στο TikTok τέλος πάντων, που η Dua Lipa έλεγε ότι με αυτό το τραγούδι ουσιαστικά ήταν σαν να έκανε manifest στο σύντροφό της, παιδί μου. Είπε. Και ναι. από τότε και μετά. Από τότε και μετά, λοιπόν, όλοι έχουν βγει στο TikTok, αφού έγινε αυτή η δήλωση, έχουν βγει στο TikTok και κάνουν manifest τον τέλειο άντρα.
0: Τον άντρα το σωστό.
1: Ναι, και αυτό το τραγούδι που έχει βγει το 24. Έχει πάει τώρα ξαφνικά πάλι, έχει γίνει trend και έχει ανέβει στα charts full. Και θα σου πω και που έχει πάει κιόλας. Είναι στο top, στο νούμερο 6 του Billboard αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Το 24. Πόσο ανάγκη όμως έχει ο κόσμος να βρει τον τέλειο άντρα, τον άντρα του σωστό.
1: Τον έξι με τον πρόσφατο γοητευτικό, τα έχει πει ο Γιώργος.
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο.
1: Τζάκι Ο. Η Ελένη Φουρέρα. Η Ελένη Φουρέρα και η Ελένη Φουρέρα. Λόχαν.
0: Δεν ξέρω πότε.
1: Έχω
0: gap εκεί, ναι.
1: Έχει gap.
0: Έχω gap.
1: Δεν μιλάς με την Ελένη. Αυτό είναι.
0: Δεν έχω μιλήσει.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν μιλάτε. Τσακωθήκατε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν τσακωθήκαμε με την κοπέλα.
1: Πες αλήθεια τώρα. Πες στον κόσμο ότι τσακωθήκατε.
0: Καλή μου κοπέλα. Πού να προλάβω να τσακωθώ. Δηλαδή δεν έχω το χρόνο για να το κάνω αυτό. Θα ήθελα. Θέλω να τσακωθώ. Δεν έχω το χρόνο. Δεν προλαβαίνω μάνα μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, όποιο θέλει να τσακωθεί, στείλτε μας στο Daily Couscous στο Instagram μαζί με τα throwback. Στείλτε μας και αυτό.
0: Ναι.
1: Για να τσακωθεί με τον Παναγιώτη.
0: Τροπή.
1: Δεν τον έχω δει να τσακώνεται ποτέ, βέβαια.
0: Τσακώνουμε.
1: Δεν σε έχω δει να τσακώνω.
0: Δεν με έχεις δει. Τσακώνουμε όμως.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στη Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, Ηλίας Βρετός, ολοκαίρον για τραγούδι πρόστιμο, εδώ 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ένας μασούτης πάντα είναι δίπλα μας και ένας μασούτης είναι πάντα στην παρέα μας, εκεί που μπορείτε να μας βρείτε σίγουρα σε ένα μασούτη σε περίπτωση που θέλετε να τσακωθείτε. Εντάξει. Άμα θέλετε δηλαδή, παίξτε με τον Παναγιώτη.
0: Γιατί πρέπει να βρεθούμε όλοι να τσακωθούμε.
1: Τώρα δεν έλεγες ότι θα τσακωθείς. Πριν από λίγο. Έλεγες ότι
0: λέω με το ζόρι να τσακωθώ, λέω.
1: Α, λοιπόν, ένας μασούτης είναι εδώ. Μην το ξεχνάτε. Αυτό σας. Σας στηρίζει γιατί με όλο αυτό που γίνεται με την ακρίβεια εκεί γύρω, ο Μασούτης στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια, ο Μασούτης δεν υπολογίζει τίποτα και είναι κάθε Σάββατο μάλιστα έχει και ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Όπως εμείς σας έρχεται στο application με Pass Notification η προσφορά της ημέρας, αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε προσφορά. Όπως επίσης από εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας, οι orders, οι coupons και να βρείτε ποιος μασούτης είναι δίπλα σας. Λοιπόν, σας περιμένουμε γιατί γυρίζουμε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
1: Που έχει ο Παναγιώτης. Αυτό.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει και διαγωνισμάρα στο Instagram, να πούμε. Εγώ θα σε πάω στο 2000.
1: Ναι.
0: Μία καλλιτέχνηδα γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ποιος το είχε γράψει, δεν ξέρω.
1: Ωραία, καλά ξεκινάμε.
0: Περίμενε. Μπορεί να το έχω βρει.
1: 2000.
0: Του 2000, γυναίκα καλλιτέχνης.
1: 26 χρόνια πίσω.
0: Τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μπατζής και τους στίχους η Εύη Δρούτσα.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Ναι, για να το λες εσύ. Φαντάζομαι.
0: Στο διπλανό μου το γραφείο καθισμένος. Πρωί-πρωί μου λες. Πως είσαι ερωτευμένος. Μετά μου λες πολύ καιρό πως σου αρέσω. Θα τρελαθώ. Εγώ σε θέλω εδώ και μήνες. Μα δεν στο δείχνω. Μη με πάρεις από κίνες που κυνηγάνε μόνο άντρες όλη μέρα. Είσαι ψηλός απέναντί μου, με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν άπλαλο το κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα, στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω.
1: Θέλω να πας εκεί σε αυτό με τα χαρτιά σου πως διαβάζεις.
0: Είσαι ψηλός απέναντί μου, με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν άβγαλτο κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα, στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω. Ναι.
1: Έχω χάσει το...
0: Έχω χάσει.
1: Όχι, όχι, σταμάτα, ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Ναι. Πες μου, ποια είναι η καλλιτέχνητα.
1: Παίζει να είναι το... Όλο το υπόλοιπο που έχεις ακούσει δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μόνο πως κάνεις δεις τα χαρτιά σου πως διαβάζεις και στο γραφείο. Ρε, αλήθεια τώρα.
0: Μα στο γραφείο δεν εξελίσσεται όλη αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι το. Αλλά δεν ξέρω ποιο το λέει αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποιο το λέει αυτό.
1: Ναι, είναι το. Να τα. Αυτό είναι. Όχι.
0: Ναι.
1: Βλακία, λέω.
0: Ναι.
1: Ποια το λέει αυτό.
0: Η Ελικοκίνη.
1: Σταμάτα.
0: Να τα πάλι από το χέρι με έχει πιάσει. Και η αμηχανία τέρμα έχει φτάσει.
1: Θα αργιζόμουν να το λέει για τη Σαμίου.
0: Όχι.
1: Αλήθεια το λέει η Ελικοκίνη. Ναι. Πότε.
0: Πότε το έβγαλε, το 2000 σου είπα.
1: Ναι, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Όσο τίποτα σε θέλω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα αντιλικουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Από αυτό το δίσκο είναι.
0: Ποιον?
1: Αυτόν εδώ. Θυμάσαι?
0: Ναι, το ξέρω. Στο κόκκινο. Όχι στο κόκκινο. Το θυμάμαι. Που έχει το πάω
1: πάω. Η Ανδρική Κολόνια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: 26 χρόνια πριν αυτός ο δίσκος, θέλω να θυμάσαι.
1: Ωραία και η Ελκοκίνο εκεί πέρα. Και,
0: και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία και σκίζουν. Και
1: βέβαια,
0: με τον Πέτρο Ιακωβίδη να μπούμε στη φαντασία, πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, παιδιά, ξεκλείδωσα μια νέα. Καλέ, πολύ, καλέ, ήταν πολύ όμορφη ρε εσύ. Μικρούλα.
0: Ήτανε μετά το χωρισμό με το τέτοιο.
1: Μετά ήταν αυτό.
0: Το 96, να σου θυμίσω, έκανε πρόταση γάμου. Σχοινά στην Γαρμπή.
1: Σωστά. Πώς είναι και την Γαρμπή πλάκα-πλάκα, δεν χτύπησε.
0: Άστο.
1: Τι χτύπησε.
0: Τι έκανε.
1: Γιατί την είδα που ανέβασε το story μετά και που είναι μια χαρά εκείνη.
0: Ήταν μια χαρά εκείνη τη στιγμή, ήταν ζεστή.
1: Με τα κρύωσε φυλάκια.
0: Με τα κρύωσε φυλάκια. Ναι. Έπαιρνε τα αλκοφρένα σε καραμέλες.
1: Το φαντάζομαι.
0: Α, στο δύσκολο. Ήταν Δευτέρα.

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Λαέ των Γιαννιτσών. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς. Η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμου κάθεται στο ακριβώ απέναντι μικρόφωνο. Και να σου πω κάτι τώρα, γιατί βλέπαμε τον Παναγιώτη ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να καθαρίζει φωτοβολταϊκά και μάλλον μπερδεύτηκε και πήγε και καθάριζε ένα σκύλο και έβρεχε ένα σκύλο.
0: Ο σκύλος όμως χαρούμενος.
1: Ο σκύλος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ένα λεμπραντόρ ήταν κάτι τέτοιο που έχουν τρελά με το νερό. Αλλά παιδιά, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάρετε σκυλί, δεν είμαι υπέρ τόσο πολύ του αγοράζω κλπ. Αλλά μπορώ να σας πω αν θέλετε τρεις-τέσσερις ράτσες που τις έψαξα πρόσφατα και κάποιες που δεν μαδάνε και κάποιες που είναι του καναπέ. Που δεν είναι που θέλουν πολύ βόλτα για φυλάκια. Ναι, του καναπέ
0: του
1: μόνο.
0: Του καναπέως.
1: Θες του καναπέ, να σου πω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου, το σιχτσού είναι του καναπέ.
0: Ναι.
1: Που το σιχτσού είναι και έτσι και δεν μαδάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο με, τα, με τύπου γκριφών και τέτοια. Επίσης, το bulldog είναι του καναπέ. Σαν τσιμιλιού.
0: Bulldog, ναι.
1: Ναι. Το bulldog είναι του καναπέ. Πεκινουά. Καθόλου. Είναι αυτή. Και το King Charles επίσης είναι του καναπέ που είναι και πολύ έτσι. Νομίζω και η Έλλη είχε τέτοιο σκυλί, η κοκκίνου.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω έχει και η Έλλη τέτοιο σκυλί.
0: Α, έχω δει τέτοιο μεγάλο, πολύ γλυκούλικο, πολύ καλό. Μεγάλο και σε ηλικία.
1: Μεγάλο σε ηλικία. Ναι. Παιδιά, ναι, άμα σε περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Εγώ τα λέω αυτά να τα ξέρετε,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η διερμηνή.
1: Δεν σου ξέρω τίποτα.

0: Φάφα, αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Λοιπόν, έχεις δει αυτό που, το viral που έχει γίνει με τη γυναίκα από τη Μινεσότα που έγινε γνωστή, η Σερίνα Αν Κουάστ, η οποία έγινε viral λόγω της ομοιότητας της με την Τζένιφερ Λόβ. Τζένιφερ Λόβ
1: που έκλεψε, ναι, δύο κουτιά μπαταρίες έκλεψε, Παναγιώτη. 550 δολάρια, δύο κουτιά, μάλλον δύο κούτες μεγάλες πρέπει να έκλεψε, δεν ξέρω. 550 ευρώ ή 550 δολάρια ήταν η αξία των μπαταριών. Και
0: είναι κοπέλα, είναι η ίδια.
1: Παιδιά, είναι. Όχι.
0: Είναι η ίδια.
1: Είναι η ίδια. Σε περίπτωση που δεν την έχετε δει, είναι η ίδια.
0: Δηλαδή, μπήκα εγώ τώρα και τη βλέπω μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δείχνει φωτογραφίες της, είναι ολόιδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ολόιδια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τι να πω, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο,
0: όχι, μετά. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα, να πούμε.
1: Αυτό
0: με τα κόμπων και βασάνων. Αυτό ήταν το τελικό σκούς. Ναι. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρεούλα σου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη, μέση της εβδομάδας. Φιλιά πολλά πολλά. Και καλή συνέχεια σε όλους και bye.
0: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr. We'll be right back.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Adams το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Life 106,3. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις. Δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840-21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Λαέ των Γιαννιτσών, το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία, που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Live 106,3. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
3: Σε είδα πάλι ξαφνικά

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε ντίζελ. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
5: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
4: Όλο έτσι λες, αλλά...
5: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
4: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί, να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
5: Πάμε τώρα!
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκέψη.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820 81300.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 542. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Live 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

τετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612,
2: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
3: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική αεροσυνοδό σα, και σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπροστά μα 2 ώρες με μουσική επικαιρότητα και μερικά πράγματα που αξίζει πραγματικά να ξέρουμε. Και σήμερα είναι μία από εκείνε τι ημερομηνίε που έχουν αρκετή πληροφορία πάνω του. Έχουμε ημέρα χωρί αυτοκίνητο. Απόψε, επίση, ουσιαστικά αποχαιρετάμε και αστρονομικά το καλοκαίρι. Ενώ στην Αθήνα έχουμε και μία μεγάλη βραδιά μουσική αφαιρωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε υλικό να συζητήσουμε. Προσδεθείτε και απογειωνόμαστε φυσικά με τις καλύτερες μουσικές.

Σήμερα ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και η τελευταία μέρα είναι αφιερωμένη στην κίνηση μέσα στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο. Και η λογική δεν είναι φυσικά να ξυπνήσουμε αύριο και να εξαφανίσουμε όλα τα αυτοκίνητα. Το ενδιαφέρον ερώτημα είναι άλλο. Πόσες από τις διαδρομές που κάνουμε καθημερινά με το αυτοκίνητο χρειάζονται πραγματικά αυτοκίνητο? Γιατί πολλές φορές παίρνουμε το αμάξι από συνήθεια, ακόμα και για απόσταση που θα μπορούσε να γίνει με τα πόδια ή με κάποιο μέσο μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας γίνεται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου και προσπαθεί ακριβώς να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία και γενικά διαφορετικές επιλογές μέσα στην πόλη. Και στην Αθήνα, μάλιστα, ο Δήμος έκανε ήδη, να σας πω, το περασμένο Σαββατοκύριακο την οδό Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα για ένα ολόκληρο 24ωρο. Συναντάμε έτσι αντίστοιχα πραγματικά και σε υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Είναι μια μικρή εικόνα του πώς αλλάζει ένας δρόμος όταν πάβει για λίγο να ανήκει μόνο στην κυκλοφορία.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Πάμε και στα σημερινά χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν ο Φωκάς, η Φωκία, αλλά και η Λουίζα και η Ζωγραφιά. Οπότε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με υγεία και μια πολύ πολύ όμορφη Τρίτη. Και ναι, σήμερα έτσι έχουμε αρκετά ιδιαίτερα ονόματα, οπότε όποιος θυμήθηκε μόνος του κάποιον Φωκά, πραγματικά συγχαρητήρια. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, χρόνια πολλά να πούμε και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, και πάμε σε πολύ πολύ αγαπημένη μουσική.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 28674 και 6987. 720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
3: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Χθες το άνοιξαμε λίγο το θέμα και σήμερα έχουμε την τελική αντιστροφή μέτρηση. Αστρονομικά το φθινόπωρο στην Ελλάδα ξεκινά απόψε προς τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 3 και 5 με τη φθινοπορεινή ησημερία. Να σας πω ότι υπάρχει μια λεπτομέρεια που νομίζω ότι αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει και εγώ δηλαδή ψάχνοντας εδώ το διάβασα. Η ησημερία δεν σημαίνει στην πραγματικότητα ότι έχουμε ακριβώς 12 ώρες ημέρα και 12 ώρες νύχτα. Σήμερα για παράδειγμα στην Αθήνα ο ήλιος ανατέλει περίπου στις 7 και 12 και δει στις 7 και 22, άρα έχουμε ακόμη περίπου 12 ώρες και ας πούμε 10 λεπτά ημέρας. Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τον ήλιο μέσα από την ατμόσφαιρα. Άρα απόψε στις 3 και 5 καλωσορίζουμε επισήμως και αστρονομικά το φθινόπωρο.

Κάπου εδώ ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Λοιπόν, με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πέτριανου. Σας περιμένω και στο προσωπικό μου προφίλ. Περιμένω τα νέα αφιερώσεις, μουσικές επιλογές, ό,τι θέλετε. Στείλτε μου έτσι και τι κάνετε τώρα που μας ακούτε. Να έχουμε λίγο μια ολοκληρωμένη εικόνα τι συμβαίνει όταν είστε στην παρέα μας. Πάμε να ανοίξω σιγά σιγά τα μηνυματάκια σας και συνεχίζουμε.

για μια μουσική πρόταση μεγάλη για απόψε για όσους βρεθείτε στην Αθήνα που έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού πραγματοποιείται απόψε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Και έχει ενδιαφέρον και η επιλογή του βασικού ερμηνευτή, γιατί στο επίκεντρο βρίσκεται ο Θοδωρής Φέρης, έτσι. Ένας καλλιτέχνης που έχουμε συνηθίσει περισσότερο στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Μαζί του συμμετέχουν η Κλαβδία και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Οπότε εδώ έχουμε διαφορετικές μουσικές γενιές να συναντώνται πάντα στο έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Και νομίζω ότι αυτό έχει από μόνο του ενδιαφέρον, γιατί ένα μεγάλο τραγούδι δεν χρειάζεται να παραμένει κλειδωμένο μόνο στην εποχή την οποία γράφτηκε. Μπορεί κάθε νέα γενιά να το ξανασυναντά μέσα από διαφορετικές φωνές. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε, πιστεύω θα είναι μαγικά.

0: αλήθεια τώρα.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

96,3. Δυνάμωσέ το. Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας και συνεχίζουμε. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται και στην δεύτερη ώρα σήμερα. Πάμε περισσότερο προς τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα επανέλθω με μία έτσι αναρώτηση που έχω αυτές τις μέρες και έχουμε και το flashback αλλά και τον Ηλία Βρετό με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζουμε δυναμικότατα.

Λοιπόν, τις προάλλες έτυχε και άκουσα ένα τραγούδι να κυκλοφορεί στα social και πραγματικά δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι τελευταία μπορεί ένα τραγούδι 10 ή και 20 ετών να εμφανιστεί ξαφνικά παντού και συνήθως δεν υπάρχει κάποια επανακυκλοφορία ή κάποιο μεγάλο σχέδιο από πίσω. Μπορεί απλώς κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο σημείο του σε ένα βίντεο, μετά να το πάρει ένας δεύτερος, ένας τρίτος και μέσα σε λίγες μέρες να υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που το ανακαλύπτει σαν να κυκλοφόρησε χθες. Και μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί παλιά ένα τραγούδι είχε κάπως πολύ συγκεκριμένη διαδρομή. Δηλαδή κυκλοφορούσε, έπαιζε στο ραδιόφωνο, γινόταν επιτυχία και κάποια στιγμή περνούσε στην κατηγορία του παλιού. Τώρα αυτός ο κύκλος μπορεί να ξαναρχίσει οποιαδήποτε στιγμή. Ένα κομμάτι δεν έχει πια απαραίτητα ημερομηνία λήξης και κάπως έτσι μπορεί ένα παιδί 18 χρονών σήμερα να κολλήσει με ένα τραγούδι που οι γονείς του άκουγαν όταν ήταν στην ηλικία του. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πάρα πολλά πράγματα που έχουν κάνει τα social media στη μουσική. Δεν συμφωνείτε? Περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατριανού στο Instagram.

Και τώρα αφήνουμε ότι είναι ολοκένουργιο και κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Πάμε πίσω. Σήμερα θα σας ζητήσω να μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τον τίτλο του κομματιού από την πρώτη νότα. Ακούστε πρώτα τι σας θυμίζει, γιατί τα τραγούδια πραγματικά όμως έχουν γράψει μέσα μας κάτι, λειτουργούν σαν φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται να τις κοιτάξεις, γιατί μερικές νότες σε μεταφέρουν κατευθείαν σε αυτά που έζησες τότε. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα στη μουσική αναδρομή. Flight mode.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.

Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρίμα.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχει εσύ.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Στο σήμερα και στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας θα πάμε τώρα εδώ στο Flight Mode. Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο. Χθες το βάλαμε για πρώτη φορά στη θέση αυτή και σήμερα έχουμε πια ένα τραγούδι που βρίσκεται κανονικά σε πλήρη κυκλοφορία μετά την επίσημη πρεμιέρα του την Παρασκευή. Σύγχρονο λαϊκό σε μουσική Γιάννη Ερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα, που είχε καταφέρει να δημιουργήσει ενδιαφέρον ήδη από τις live εμφανίσεις του Βρετού πριν ακόμα βγει επίσημα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα στη σημερινή μουσική εποχή. Μερικές φορές το κοινό αποφασίζει ότι αγαπάει ένα τραγούδι πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει. Για δεύτερη μέρα λοιπόν, Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Και κάπου εδώ η πτήση της Τρίτης φτάνει στην προσγείωσή της. Σήμερα μάθαμε γιατί η σημερία δεν σημαίνει ακριβώς 12 ώρες μέρα και 12 ώρες νύχτα. Μιλήσαμε για το πώς μετακινούμαστε στις πόλεις και είδαμε έτσι δύο πολύ διαφορετικές πλευρές της ελληνικής μουσικής. Από τον Μίκη Θοδωράκη μέχρι μια κυκλοφορία που αυτή τη στιγμή έτσι παίζει στο ραδιόφωνο και κάνει τον απόλυτο χαμό. Αυτό θέλω να κρατάμε από το Flight Mode, να υπάρχει πάντα κάτι καινούριο να ακούσουμε αλλά και κάτι καινούριο να μάθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσουναδό σας, Λίνα Πέτριανού. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο εδώ στο ίδιο μέρος για να απολαύσουμε την Τετάρτη μας όπως της πρέπει.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Disco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Χρήσος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και εμείς τα λέμε σε λίγο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Live 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, μια επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν αναβήσει Όχι Γιατί για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Θοδωρής Φέρης και Είπες για το Βασίλη, και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου, Θα Θες Να Με Βρεις για το Θοδωρή.

κρασιά. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Ανήκω σε μένα», μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο ΦΟΚΑ που γιορτάζει σήμερα, και να αναφέρουμε ωστόσο ότι σήμερα είναι η ημέρα ελληνικού εμπορίου, η ημέρα των Χόμπιτ, Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μη ελογενούς λευχημίας. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ήταν ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μια επιλογή του Φάνη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα για τη Φωτεινή. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Ανδρέα Στάμο, «Πόσο θα ήθελα», για τη ζωή, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Τι θέλω εγώ με σένα» για τον Κυριάκο.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Πέγγι Ζήνα και Άμινα, μία επιλογή του Σωτήρη, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Σαν σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει για τον Γιώργο, και αμέσως μετά Αναστασία και Σπάστε τα για την Κατερίνα. Θα σου καλύ...

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν η επιλογή του Σάββα, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Έλλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα. Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Σαν σήμερα το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ. Τέλος, σαν σήμερα το 1921 έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας «Εποχή». Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Πάνου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.